άλλη φράση να σε λέω σε μια φορά. Παιδιά. Καθούς πλώσουν. Είσαι συλλητόμινος. Ερτήμος. Ερτήμος. Ερτήμος.